Oliver, μίσω τα μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζουλιάνο που έλα πω. Μπριαρά τι ο δελάν. Κέλε και σπάς, σπίκο χαλέκρινάμα. Χαρτομ, όντα και επιχώσει ιδέα επιμείνει.

0: Oliver.
1: Μπίσω τα μια χαλικά μαγιά ήλου. Ζουλιάνο μπορώ από. Μπριαράτιο δελάν. Κέλε και σπάς, σπίκο χαλικρινάμα. Χαρτομ, πάντα και εποχώσει η δεπιμήνη.